0: κάμω.
1: Πρόεδρο FM,
2: εντύπωση.
3: Το μεν, τερμπέικα μου.
4: Πρόεδρο FM,
1: το μεν, τερμπέικα.